Μαμπουλούαν ρε, γαβεραν τίμερ καλού αμσπέ, με ζέμρα φορ με τρούψουμ λάγ, επαμούντουρ τεσία πρά, σι αμινιόι τη σύντικου, πλάγκατ σμουσρούαν κούρ.